0: Εδώ τι καφά.
1: Καλήμα. En Radio Calima suena Olivia Rodrigo, Drop Dead. I know.